0: Παρεμπρές μάτα τα λέμε βουντρα ποτέ. Μόνο κι άλλα μην τα πέσα να γαλέμα νησερ πολέγε.
1: Τιά!
0: Καντρό και σημαντικέν τσάτ μας ματράκι πλάκο να μπουγέλ. Α, ούμαρ σε δουά. Kau dah tak pagi kelaban penting segala acan debu pon abu Umar saya kedua kali. Eko.
2: Yeah. Mangke penting ler. Ya.